0: Οξύνε κολέκτια.
1: Γεια Κάσπα.
2: Και Λάσας. Λάσας.
1: Γεια Κάσπας.
2: Πο.
3: Τι ως κάνει ο ακάουγιατ.
2: Λάσο.
1: Έκτου.
2: Λάσας πο Λάσο.
4: Αλλού.
2: Λαμπαντιένα.
4: Λαμπαντιένα.
2: Πεϊμίνα σκάμπινα. Αλαμπαϊουσία μου σέσατ.
4: Μου σακίκετ καντουρίο.
2: Αργαλού σου τρουγδίτ.
4: Προσώ, προσώ.
2: Τα ήταντα τρουγδό.
4: Νου, νου. Νου, Αλλού.
2: Παλάω και τεντάρ τρουγδό.
4: Τελώς είναι στο πάντο, ναι, έχω καστιβίστα.
2: Τι κλάωσε ο εράσε του σύε μου, σε σάκιετ κατ' νιέ, τερ τρουγδό γιμς λέιδος.
4: Ναι, σάκιετ κανόρις. Αλλού. Ну, сакикит, канорит, кающе добажу.
2: Трукдо, палаукит, но?
4: Ну, трукдикит, сакикит, ну.
2: Воято, я очень обет верю.
4: Алло?
2: Лаба Диана, Каймина скамбина.
4: Ты?
2: Ага, лабаю сиему сесат.
4: Ну, трупите, али усиему?
2: Ты тогда трумпам потрукдисю.
4: Ну, прошу.
2: Ну, герой.